0: Μιλούμε για μία σουβέτ, για μία ρομουάκ, για τα γαρίσεξ, για τα λάψε χίνγκ, για τα γαρίσεξ, για τα σκάβω τα μάπια, για τα μουρέτ, για ούνε, ούνε, για τα στούλε πιούρτε.
1: Σουξου, κέσε, ήρε μίνι! Κες σον τούπλι κουίτσου! Κελελόν πάρει μίσα, έμα, για ούτε πίγκο! Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Κολλής λύσου πολλούν του λεμίνου. Είμα, κος συνήπευον κόλμα ενίκα, βοηκό χα ενίκα.
1: Όχεκο.
0: Συνήπευολε λόουπευολ κιλ κόξ.